Πότε μου καλύαμε κάτι καμέν λαχαμή μπερμίτ και με τα μολύ σε μολύ αγγιδέτ. Αλλά ο κουβάζ σημαίνει τα αντούτ και παχάτε με πρίκοσα να του